Έλκη κούμε, έμμα υπέρκα κούρουνενι, γιουμε μαϊνούτιν. Τιν πάρα τσα ουέτσι απίτ, τσα ουαπάου για τσιλ, μιο τσα ουατέχ με ουτιανο. Γιουμ τουίν κιν έτσι ρομμαλαμά. Ουι ουτιανο κουμάν, ουα τζούλι κι το τίτ, κι γιουμε μαϊνούτιν. Ουε χοπέρι πιέρα μπόρου για πουμέν, τόνα πίτ, σπίκ φάμα. Τζαμ κιέτα. Speak farmer, born my piggy.

Έπικη κούμε. Έμμα υπήρκα κούρουνενι. Γιουμε μαϊνούτιν. Τσιγκπάρα τσαου έτσι απίτ. Τσαου απάου για τσιλμίο. Τσαου αντέχ με ότι ανώ. Γιουμ τουίν κινέτσι.